0: κατήντια. Αχαρά κουτάιζια, ρημπιτζια. Αεεεε!
1: Radio Dardimandis Exclusive.
0: Αγιο ακαγένα, τσουάλε τουένα, αεεε! Τζιτρεβό! Αχαρά βυσαρά βυτσχνεπά με ομά. Αχ μου ταμκή πρόψη γουαρούλη σύνδρομη. Κουτάιζι καόλυτας του χαρεν αυκοπή. Αγάρ ξερδεύα ομαγρέσι τυπολομή. Ούτα ίστανς μοβάς ραντούντα σαβαβί. Με μισή ερτκουλεύα σουλτάν δαμστεύτα. Βιγελτιάσατς μούτσονε καβαβί. Εγχάσ' βαμάσα τσίγρους μαμαζατεύτα. Σαφιξχιέ λεπο, τα βαλάχνε λεπο. Κορατσο με λεπο, τα ζαστάβε λεπο. Αχώσ' κατσο παμάρτλατς να γδίτσια. Αχαρά κούτα έτσι άρριβιτσια. Ακανά ικανά, σαϊτανά καμαϊτανά, εγαρινά, σου ετνίου

0: Σαντομί.
1: Σαντομί.
2: Σαντομί.
0: Σαντομί.
3: Ρούδισσα τσπίζνεσαι, μζάντα αγάνου ηθάρε πιστούς. Ραδιο Δαρδιμαντής, σα ρεκλάμω σαν σαχούρι. Ωρι, σχράμετι, ότσι, άτι.
1: Σάτις Δαρδιμαντής. Ραδιο Δαρδιμαντής.